0: πάω.
1: Νόης η μαβέωνα λουόνα ξουψωμάτσε, νόης κλίνησαν νεϊρό ξωμάβ.